ουδέν. Φωνό ζούτσαν σε τεσί. Ράχεραν φωνή ουδέκ μπετή. Ωνεν και τετρενή.